0: We are Radio Drongleis.
1: Ένα ανδρεκινάκ μιέσι η ραντιά. Αλλά να ευαίναει κανείς τα βεβαριά. Ακούν